άλλο φασαμό. Ότε φία φιελάβα εφάιλο άτου. Ο άου όλε τα μάσαμό. Όλε αταλίοι, όλε σαμό. Ο φάβιε φιάτου. Yate o tou Ilunga ole ea Leala ia Samoa mole tua Olea tua mo Samoa Ia manuia Samoa.